0: 14 ώρα και 5 μινούτου, γίνκομου στην ανεμόνικα νοβέλα, κουβόσκου τη λίγο εκκομπήσα μαγούγου, η άνθλικα νέτα κουράμπα, και ροκίνηση ώρα και κουβόκλε λέει εκκομπήσα μαγούγου, κόλλα καμιντήρια, ραδιο Μσαμπίκη, μισόρ, προφινισιάλ, δι Μαπούτου, ραδιο Μσαμπίκη, ατίβησα κουασιά σας πεπάνα σε κρούγκλα σώνα μασιά, κανβαν κάνουμε αλλά δέσ με τικά συντσένα, εις πεπάνα γοσκούμε κακόλα μισόρ, προφινισιάλ, δι Μαπούτου, μου ντουκούμε κακάρου αντα ρεζιστένσια, καν θα ιατρεζέντζι ζόη, του ντροπίν ήρκα ματσόλο. Σου είπε πάντε σου Barraca Womingi by Rouge a Boani. 14 ώρα και 6 μινούτους είναι καρακούβα η κουμαλή την Ζάκου, ήταν βαγγένα κανκουίνι. Να κονγκομάξου συνένε να τζεσίζει ώρες.
1: Μουτσάι ως φουντζάν κουλου Μαπούτσου. Τι τσαλίσικα πατήμα Μαπούτου 2020.
2: Να νουάκα που τι τσαλίσα η Μαχάλα.
1: Λουλαμίσα φωτοκόπερα πάσρα ο Μούν. Βουνάγκα κα φλέσ. Ni pepper and sesame to one zima when I'll chai.
2: Yenzela mutiwezu at the Wuhashu to make a cadropen in Jacamatrolo, a rua da resistencia can chai at resentu zizoitu.
3: Ushukuvala mgan, imagamu.
4: Lana ningakona la shakuntakuini and Stevie.
3: Kunekini kambe, kara leka, so beer. I said gangan dambi, take a leg in quash.
4: Ιον δάμπι,